0: να κάγω γκίζει.
1: Να κάνει το ατά.
2: Σάρκι ούρφι.
3: Χίτα. Χίτα. Χίτα. Χίτα. Χίτα. Χίτα. Χίτα. Χίτα. Χίτα. Χίτα. Χίτα. Χίτα. Χίτα. Χίτα. Χίτα. Χίτα. Χίτα. Χίτα. Χίτα. Χίτα. Χίτα. Χίτα. Χίτα. Χίτα. Χίτα. Χίτα. Χίτα. Χίτα. Χίτα. Χίτα. Χίτα. Χίτα. Χίτα. Χίτα. Χίτα. Χίτα. Χίτα. Χίτα. Χίτα. Χίτα. Χίτα. Χίτα. Χίτα. Χίτα. Χίτα. Χίτα. Χίτα. Χίτα. Χίτα. Χίτα. Χίτα. Χίτα. Χίτα. Χίτα. Χίτα. Χίτα. Χίτα. Χίτα. Χίτα. Χίτα. Χίτα. Χίτα. Χίτα.